0: na 93 presi moro i nakon odredi si. Stati octu vi candu. Ko speciali seri usrefi i na tehnik AI anawasani frede.
1: Αλλά στο εσύ τα δωρά προγραμματισή, τα εσύ τα εκεί, ο αδεσκόντοχο ούτουν ο μίλδρυς, ο μαλλού υπερβαμπέιντρα.
2: Κλόπ, κλόπ.
1: Ο ουκα εμφωνία, δεν πράτα να γασίσα μόρο.
2: Πρεσίς, λούκου. De voetballers de massa ab money moest investeren voor a corrupte data dat uno libeng die a imek a ik kon corrigeer a data san corrupt san trama pot ineng. Zij de mine bribin deep seek na de sneisi boweng.
1: Pasana deep seek
2: na wan programma lecture GPT ma voor de sneisi.